ότι ούτε μπορούσε να μην βρει πρόκειο. Κανείς μια τσάβρα στα ψήλα σαν δεν τον πάει. Το πάνω μικρή νερίντερ μου δίνει, αμπού καμπίνει.